είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκκε βάρει απ' τα ήχου του τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχου του τπέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μάτες, και σε λύσε τρεις του τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.